Βέλκο, κοίτα αγαπά μέσα εγώ. Σαν τρέμει μην τάλα. Ο τόσερος τραγούρου εσά. Τα λίμα αυτά γυναίκα είναι ρε τσαλάκι της. Όχι, τα λίμα αυτά γυναίκα είπε εγώ σάπη εγώ να και εσά. Οκ, γιν, γιάει τα τσέκ. Λες και ο νεούρου τέμερος ραχάν καμίζει.

0: Quake. Τι. Αλλά δεν από τόσο μπορούμε να κρίκησα. Μέσετ χωρίξα. Γέρα, χαβρά ορβά. Εντί χώψα ρε κανά. Και τόλα ορειτούν κοσ δέχαν και τα παϊσό παραγόρτους. Για κοινή, τα ρέκα ο παϊσίσι δίγα να. Μπαστό δε τα μάγια.
1: Βίλ κατάσταση.
0: Για κανά και κούλβολ εν βόλβολ πάει. Πατάτε χείς να κήγει. Ω, για είχε η άρα παμάδε ούσι τα ντάλαρο παρανούνα.
1: Βα, βα, βα, βα.
0: Τα ωγόρα.
1: Σε βέλα είναι εσύ.
0: Σε.